0: Hi, miss.
1: Hi. Και γίνεται τώρα. Ραγκαλού τα.
0: Α, βαράρι ραγκαλού.
1: Άτε αβάγει τέρια. Ζέκετ και νέα ρεγκατά. Άτε. Φούσι βαντά βάλω. Εγκα κοτέρια. Έτσι είπα τα κολλάγιν κάρνη εδώ.
0: Α, ραγκαλού άνε.
1: Χωρίχα καμε ραγκαλέτα διέδι.
0: Α, ފουρτομοκολο, μήπονι, φεσουμοκο κουρκο δίμα, βαϊκάλο, βουνταγούτα. Εκαμοκο φαχούν αχάριν, χωριάκαμε, χαμέκαν αλουά λαφι. Μισούρε μπαλά. Ε προjectu σαντα, βαραγαβά, λιμπέν, ηράδο κουρεβία.
1: Αστοβε. Βαραμου φάβετσε. Ανα βαρα γιαγί, μη φάρο. Χάμε τα κάμια, βουάνικα. Δεν άδεια βακά. Αν μύρι, χάμε τα εμμε, μύρο, τσίτα, γιάρκο φά.
0: Varam mirostwa. Rahavas varam mirwane hevani. Hada furiha mekan aharin anne rat tayaru kofa miri. Miyanika kon kahala kametta. Uriha kamen oketa.
1: Ten hamadu. Halo bin uriha kame kurimaves. Tita bunang ingunu itchaki.
0: Eh, hama maja aenge. Hama lobinne.
1: Ahari mi hama tu kyaambi mi haaye. Hama tu annam vaira furi hama ya thayyar kura ngahan jehene do. Uri haa kaame bis. Mikanga ngahari nuko. Teng ehin kaaguta kura ngunnaani. Kaay jehe kanyennu. Ahari mis meri hama tu annaani ere ginti zaaruga. I miss you a lot.
0: Miss. Ahar mini varavar badifa. Ahar midani femvarala. Femvara gen jassalam penumi. Okay ta. Emme rangalo do.
1: Ah, okay. Hamad penung gote.